0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: These beautiful things that I've got.
1: 96,8 Velvet.
2: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και το καλοκαίρι.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο. Είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι ντροπή δε βλάπτει, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Hit the beat and take it to the past now.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
3: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα κούνια στον Βάλτο στο Θέατρο Δάσους. Μία pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μία δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
14: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό της Τετάρτης 15 του Ιουλίου.
16: Καλημέρα, όλη μέρα με χαρά. Πολύ σημαντική Τετάρτη σήμερα. Σημαντική. Γιορτάζει όλη η γη, κυριολεκτικά.
15: Ναι.
16: Πρώτα θα πω χρόνια πολλά στη μανούλα μου την υπέροχη. Το διάσημο πλέον Ριτάκι. Που το κοιμάται ρητάκι, λογικά τώρα, ή βασικά μόλις ξύπνησε και φτιάχνει καφέ.
15: Θα βρεθεί τρόπος από Σεπτέμβριο και να είμαστε να μπει ένθετο στην
16: για να κάνει
15: κάτι
16: ένθετο στο πρωινό. Και χρόνια πολλά και στην καλύτερη μου φίλη, την αγαπημένη μου ύπαρξη, τη Μαρία μου, την κουμπάρα μου, την κολλητή μου από πρώτη δημοτικού.
15: Να είναι το χέρι στο κορίτσι.
16: Είναι πολλά τα χρόνια.
15: Μία ακόμη ηρωίδα που λέει και ο παπάς.
16: Τι φταίω κι εγώ. Οπότε καταλαβαίνετε, σήμερα η μέρα θα είναι εορταστική.
15: Εννοείται βέβαια ότι έχουμε και το σούπερ του διαγωνισμού για C-Jets. Έχουμε να δώσουμε και λαβή. Έχουμε μαζί μας και το Art Taker The Roadshow της Cosmote Telecom που ταξιδεύει στην Ελλάδα και φυσικά έρχεται και στα μέρη μας και φέρνει θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και για μεγάλους.
16: Και όλα αυτά τα υπέροχα εντελώς δωρεάν, με δωρεάν είσοδο. Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου. Α, σήμερα καλέ. Στο Ρεόκαστρο, επί της Υψηλάντου.
15: Ναι.
16: Ας προβάλλεται αύριο, κεντρική πλατεία και Καβάλα 18 Ιουλίου, πλατεία Ελευθερίας. Με ώρα προσέλευσης 6.30 το απόγευμα. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στο κοσμοτέ.gr. κάθετος Telecom Roadshow.
15: Πάμε να απολαύσουμε Wham! Everything But The Girl και George Harrison για να επιστρέψουμε και να δούμε ταυτότητα σημερινής ημέρας αναλυτικά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Τραγουδάρα με ένα από τα σκαθάρια, George Harrison, Got My Mind Set on You. Και εσύ που σκέφτεσαι την επαγγελματική σου αποκατάσταση, πρέπει να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεις για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από χίλιες σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών.
1: Έχεις και το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που σε στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείστε τώρα μία ξενάγηση στις σχολές Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, ανώτερες σχολές Δέλτα, delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Χρόνια πολλά σήμερα στον Βλαδίμηρο, στην Βλαδιμήρα.
1: Α, να σας χαιρόμαστε.
0: Και στην Ιουλίτα με τον Κύρικο, λέει το ορτολόγιο.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Είναι μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης.
1: Α, μάλιστα.
0: Και παγκόσμια μέρα νεανικών δεξιοτήτων.
1: Και γιατί όχι.
0: Και γιατί όχι. Το 1892 φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου, Τρικούπη.
1: Ναι.
0: Το 2006 εμφανίζεται και αρχίζει μάλλον πιο σωστά τη λειτουργία το ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.
1: Α, καλό στο να.
0: Το τωρινό X. Το πήρα
1: μας έκανες, ναι, μας υποχρέωσες.
0: 1943 γεννιέται ο Λουκιανός Κυλαίδωνης, Έλληνας τραγουδοποιός.
1: Yes.
0: Μιχάλης Ζαμπίδης το 1980, παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing.
1: Ναι, όλοι τον ξέρουν.
0: Iron Mike.
1: Ναι.
0: Και το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Τζιάννη Βερσάζη, Ιταλός σχεδιαστής μόδας, ο οποίος πυροβολήθηκε από τώρα θαυμαστής. Ακόμη δεν έχουν καταλήξει.
1: Παναγιά μου, Χριστέ μου.
0: Άστα να πάνε. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε Ριάννα, έχουμε Τότο και TLC και αμέσως μετά αστρολογικές προβλέψεις. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: TMC, no scrubs, εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πάμε για τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, η σημερινή μέρα προσφέρει την ευκαιρία να οργανώσουμε λίγο καλύτερα τις σκέψεις μας και να δώσουμε προτεραιότητα σε όσα έχουν πραγματική αξία.
0: Μάλιστα.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε με αποφασιστικότητα, χωρίς όμως να αφήσετε τη βιασύνη να επηρεάσει τις επιλογές σας. Τα βράκια, εγώ θα δώσω πνεύμα σήμερα. Να ξέρετε, από το πρωί που πήγα να πάρω καφέ από τα κλιματιστικά. Τα βράκια, η σταθερότητα που επιδιώκετε αρχίζει να γίνεται πιο αισθητική και αυτό σας επιτρέπει να αντιμετωπίσετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις υποχρεώσεις της ημέρας. Για τους διδύμους, η περιέργεια και η επικοινωνιακή σας διάθεση βρίσκονται στο προσκήνιο και σας δίνουν την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να σας εμπνεύσουν. Καρκίνη, η ευαισθησία σας γίνεται σήμερα δύναμη καθώς αντιλαμβάνεστε καλύτερα τις ανάγκες και τις δικές σας και των ανθρώπων γύρω σας. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας μπορεί να σας οδηγήσει σε σημαντικές επιτυχίες, αρκεί να συνοδεύεται από διάθεση συνεργασίας. Για τους παρθένους, η πρακτική σας σκέψη αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας. Ζύγοι, η ανάγκη σας για ισορροπία γίνεται οδηγός στις αποφάσεις της ημέρας. Σκορπιοί, η αποφασιστικότητά σας σας βοηθά να προχωρήσετε σε σημαντικές εκκρεμότητες χωρίς να χάσετε την ψυχραιμία σας. Τοξότη, η αισιοδοξία σας λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη και σας βοηθάει να δείτε ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι βλέπουν δυσκολίες. Εγώ και ρε, η υπευθυνότητα και η επιμονή σας οδηγούν ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Υδροχοάκια, η πρωτοτυπία και η δημιουργική σκέψη σας βοηθούν να ξεχωρίσετε για σήμερα. Και για τα ψαράκια, τέλος, η διέστηση και η ευαισθησία σας λειτουργούν υπέρ σας, αρκεί να συνδυαστούν με ρεαλισμό όταν πρόκειται για αποφάσεις.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αντώνιε, ξύπνα.
15: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
14: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
15: Πώς τολμά?
14: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
15: Αυτό είναι πρόκληση.
14: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
15: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
16: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και εγώ με τον φούρνο το Lidl έχω πάθει ό,τι είχε πάθει ο Κωνσταντίνος στην ταινία με το προφιτερόλ. Που λες κάποια στιγμή ότι δεν θέλω να μάθω πώς το λένε, θέλω να το φάω. Έχει ένα με κάτι σταφίδες που ποτέ δεν συγκρατώ το όνομά του, αλλά ξέρω που είναι και θα πάω να το πάρω να το φάω.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά, τώρα ο φούρνος στο Lidl. Γιατί και σε αλμυρά και σε γλυκά αρχικά έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Ό,τι θες να φας.
0: Κακός χαμός.
1: Και έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards για αυτό το λόγο. Και επειδή είστε λίγο περίεργοι μερικοί, να ξέρετε ότι ψήνει πάρα πολλές φορές μες την ημέρα.
0: Σωστό.
1: Οπότε, ό,τι ώρα και να πάτε, θα το έχει φρέσκα και ζεστά. Φρέσκο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λόλα Γιάνγκ στο υπέροχο Μέση που έχει βγάλει και καινούριο τραγούδι και από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει αυτή η κοριτσάρα.
1: Πολύ και πολύ καλά έκανε, και την πολύ αγαπάμε καλά. Πολύ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σπουδές στη Θεσσαλονίκη αλλά με καθαρά αμερικανικό χαρακτήρα, αν το σκέφτεστε, το Anatolia University έχει ένα κάμπους 220 στρεμμάτων με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που θα μας κάνουν να νιώσουμε ότι σπουδάζουμε στο εξωτερικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στο ήξερες ότι σήμερα το Διεθνές Meeting Στίβου Θεσσαλονίκης Κώστας Πανίδης με καταξιωμένους αθλητές και αθλήτρες ρήψεων από 10 χώρες.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει σήμερα σε εγκαταστάσει του Εθνικού Καυτατζολίου Σταδίου και η είσοδος είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους. Έτσι, ναι. Που έχουν την ευκαιρία να δουν αθλήτες και αθλήτρες κορυφαίου επίπεδου σε μια διοργάνωση που είναι εντάξει το όνομα τους που φέρνει. Πραγματικά είναι.
1: Μπράβο.
0: Επειδή έχω τον ανιψιό μου που ξέρω ότι πηγαίνει και τα παρακολουθεί αυτά, είναι εκπληκτική διοργάνωση. Και μπράβο.

0: Τεράστιο τραγούδι από Eurythmics, Here Comes the Rain Again, και αυτό είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, γκαγκάνιας ο καιρός. Δεν χρειάζεται πλέον καν να λέμε θα έρθει.
0: Ναι, όντως.
1: Και πάρα πολύ έχετε αυτό το μπουκάλι ασφαλείας μέσα στο αυτοκίνητο, ένα πλαστικό μπουκαλάκι με νερό. Και τώρα θα εξηγήσουμε όλους τους λόγους που δεν πρέπει να το κάνουμε.
0: Μπράβο,
1: αυτό.
0: Μπράβο, ωραίο.
1: Γιατί όταν ένα μπουκάλι πλαστικό μένει στο αμάξι και εκεί ο ήλιος ψήνει, τηγανίζει. Απελευθερώνονται ουσίες που κανονικά δεν θα έπρεπε να τις καταναλώνουμε, να τις προσλαμβάνουμε. Mm-hmm. Νούμερο 1, το αντιμόνιο. Ένας βαρύς, λέει, μεταλλικός καταλύτης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του PET. Η απελευθέρωσή του στο υγρό αυξάνεται κορυφαίως όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δυσφενόλη, κεφθαλικοί εστέρες. Τώρα αυτά είναι καθημερινά.
0: Ναι, ναι.
1: Και σας τα λέω για να τα ξέρετε. Οι γνωστοί ενδοκρινικοί διαταρακτές που χρησιμοποιούνται για να δώσουν ελαστικότητα στο πλαστικό, οι οποίοι συνδέονται με διάφορα προβλήματα υγείας αν καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Και μικροπλαστικά, μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού που αποκολλώνται λόγω θερμικής φθοράς και εννοείται στη γουλιά έρχονται σε σένα.
0: Και ειδικότερα απαγορευτικό, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι όταν το έχεις ανοίξει,
1: ναι,
0: έχεις μια γουλιά και το έχεις παρατήσει.
1: Και το έχεις αφήσει εκεί ξανά.
0: Με τίποτα.
1: Η χημική αυτή αλληλεπίδραση λέγεται ακόμα πιο έντονη ανάλογα και με το περιεχόμενο. Όξινα υγρά όπως χυμή φρούτων ή ντομάτες, ξέρω εγώ. Αντιδρούν πολύ πιο επιθετικά με το ζεστό πλαστικό, mm-hmm, επιταχύνοντας την μετανάστευση αυτών των τοξικών ενώσεων σε εμάς. Οπότε θα τα παίρνετε μαζί σας τα μπουκαλάκια.
0: Μαζί σας, πώς το λέω. Εγώ τα βάζω στο, πώς το λένε, για τους υλοκαθαριστήρες.
1: Μπράβο.
0: Okay,
1: θα τα παίρνετε μαζί σας ή σε ένα σκιερό μέρος. Δεν λέμε τώρα ότι εντάξει, άμα ανοίξει και πιει ένα νερό, πνίγει σε ένα φανάρι και πιει μια γουλιά, θα πάθει. Θα γίνει.
0: Ναι, ρε,
1: αλλά άμα επαναλαμβανόμενα γίνεται.
0: Σωστό.
1: Θα είναι ανησυχητικό.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό. Πολύ ωραίο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
18: Να αποζημιώνει άμεσα.
17: Άλλο.
18: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
17: Άλλο.
18: Να έχει λογικές τιμές.
17: Άλλο.
18: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
17: Άλλο.
18: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
17: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
9: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
21: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
22: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
27: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
28: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στον Παναγιώτη, τη Στέλλα, τον Γρηγόρη, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη Βασιλική, τη Φανή, τον Απόστολο και την Ελένη.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Προβλήματα από το ρεύμα ανατολικά προς δυτικά στην περιφερειακή ξεκινούν από το ύψος από 40 εκκλησίες μέχρι το ύψος της Νεάπολης. Από την απέναντι μεριά, εδώ στην Τριαδρία και Τούμπα, στα Κωνσταντινοπολίτικα, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή και τα δύο ρεύματα, η φωτεινή σηματοδότηση από Βούλγαρη μέχρι και Μπότσαρη, από ό,τι βλέπω, έχουν αρκετή κίνηση. Κινείται καλά η Βασιλή Σόλγα. Αυξημένη κίνηση έχουμε στη Τζιμισκή, λιγότερη στην Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, τα γνωστά προβλήματα, όπως και οι γνωστές καθυστερήσεις στη διασταύρωση Βενιζέλου, Αριστοτέλους και Δένδρο Ποτάμου, όπως και επίσης Μαρίνο Αντίπαμα, Καρολή και Δημητρίου. Καλά είμαι Μεγάλο Αλεξάνδρου, πολύ καλά είμαι Άνδρου και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, εναλλακτικές επιλογές.
1: Yes.
0: Να κάνουμε, ας πούμε, την ερώτηση, αντί να κάνουμε μάλλον την ερώτηση τι κάνεις,
1: ναι,
0: να έχουμε εναλλακτικές.
1: Δηλαδή, τι άλλο να ρωτήσεις εκτός
0: από το τι κάνεις.
1: Ναι, ωραία.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σονίκ και υπέροχο Sky, και αλήθεια είναι ότι σε λίγα σημεία θα μπορείς να δεις τον ουρανό, γιατί έγινε τόσο το πράσινο που έχει η Waterland.
1: Για πάρα πολλά δέντρα. Πάρα πολλά.
0: Μόνο και στις πισίνες, μπορεί να σε βλέπει και λίγο ήλιο.
1: Ναι, και γι' αυτό έχει και πάρα πολύ σκιά και δροσά.
0: Έτσι.
1: Και είναι ο απόλυτος προορισμός για το καλοκαίρι. Είναι μία ανάσα δίπλα στους σταγαράδες. Και και δωρεάν μεταφορά από το κέντρο στη Waterland με λεωφορείο και
0: έτσι,
1: πίσω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η ερώτηση του τι κάνεις είναι εννοείται από τις πιο ασφαλείς, πιο συνηθισμένες που κάνεις καμιά φορά όταν βρίσκεσαι με τον άλλον, γιατί έτσι είναι ευγενική, απλή.
1: Εγώ θα τοποθετηθώ μετά.
0: Εννοείται, μα γι' αυτό επέλεξε το θέμα. Οδηγεί όμως, λέει, σε προβλέψιμες απαντήσεις όπως το καλά εσύ και δεν δημιουργείται, λέει, πραγματική επικοινωνία.
1: Αποκλείεται.
0: Λοιπόν,
1: μη μας το λέτε.
0: Θα πούμε εναλλακτικές τώρα ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Ερώτηση νούμερο 1. Ποιο ήταν το καλύτερο κομμάτι της ημέρας σου? Αντί να ρωτήσεις, λέει, τι κάνεις, δοκιμάζεις να ζητήσεις από τον άλλον την άλλη να σκεφτεί μια συγκεκριμένη θετική στιγμή της ημέρας. Η ερώτηση αυτή, λέει, δίνει την ευκαιρία στο συνομιλητή να μοιραστεί μια προσωπική εμπειρία, είτε πρόκειται για επαγγελματική επιτυχία ή για μια όμορφη συνάντηση, ό,τι θέλει επιλέξει.
1: Μπράβο, μπράβο, εξαιρετικό.
0: Έτσι. Νούμερο 2. Με τι ασχολείσαι περισσότερο αυτόν τον καιρό?
1: Και να μην ασχολείται με τίποτα και απλά να του θυμίσεις ότι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί, μωρέ.
1: Σαπίζει, ξέρω εγώ.
0: Θα είναι δουλειά, ένα χόμπι, ένα ταξίδι που οργανώνει, ένα προσωπικό στόχο, κάτι.
1: Ένα άγχος, μια σκέψη, ένα φόβο. Ναι, εννοώ για να συζητηθεί.
0: Ναι, μα δίνεις τροφή για συζήτηση.
1: Ναι.
0: Νούμερο 3. Έχεις ανακαλύψει κάτι ενδιαφέρον τελευταία? Έχεις.
1: Βγάλε χαρτί και στυλό. Τι να σου πρωτοπώ, τι έχω ανακαλύψει. Ναι.
0: Ο συνομιλητής, λέει, μπορεί να μιλήσει για μια σειρά που παρακολουθεί, ένα βιβλίο που διάβασε, ένα εστιατόριο που σκέφτηκε, ένα τραγούδι.
1: Ναι. Προσέξτε τι βιβλίο.
0: Το δικό σου το μυαλό δεν πάει ποτέ στα συνηθισμένα.
1: Ναι, όντως, λοιπόν. Ναι, χθες έμαθα ότι έχουμε και τρίτο μέρος του σώματος οι γυναίκες που μπορούμε να κουνήσουμε και είναι το κεφάλι. Εγώ, ας πούμε, δεν το σκεφτόμουν αυτό. Δεν μου πήγε εκεί το μυαλό.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Και κλείνω με τι περιμένεις με μεγαλύτερη ανυπομονησία τις επόμενες ημέρες?
1: Ξέρω, αυτό θα ήταν ωραίο για πέσιμο. Να μου κάτσεις. Αυτό όμως, αυτό θα. Ξέρετε κάτι, σας έχω πει ότι πάντα τα πρώτα μηνύματα δεν θα είναι τι κάνεις.
0: Δεν θα είναι τι κάνεις.
1: Τι κάνεις. Δηλαδή είναι τόσο low effort αυτή η ερώτηση. Τι κάνεις, κοκκιάς παίρνω. Ναι. Τι θα σου πω, είμαι καλά, εσύ καλά και εγώ,
0: και
1: τι νέα.
0: Και κλινική συζήτηση.
1: Γιατί ξέρεις, ρε φίλε, τα παλιά, για να σου πω και τα νέα.
0: Έλα
1: να πάμε για ένα καφέ, κάτσε 7 ώρες να σου πω τα παλιά. Ναι, θα τα ακούσω όμως από τον Ιανουάριο του 26. Όλα. Για να καταλάβεις τώρα τα νέα.
0: Ωχ, Θεέ μου. Εντάξει, ωραία.
1: Η πιο ωραία ερώτηση εμένα που μου έχουν κάνει και την έχω ξεσηκώσει είναι: ερωτεύτηκες τίποτα σήμερα? Το πιο ωραίο. Και μετά το πάω στο σούπερ μάρκετ. Θέλεις τίποτα?
0: Ωραία.
1: Το πιο ωραίο είναι αυτό.
0: Ερωτεύτηκες? Ποιος την έχει κάνει την ερώτηση?
1: Εντάξει, εγώ την είχα κάνει σε μια κοπέλα, αλλά δεν θέλω να ευλογώ συνέχεια τα γένια μου και λέω ότι μου την έκανε η κοπέλα σε μένα και μου έμενε και την ξεπατήκευα κι εγώ. Είναι δυνατόν να σκεφτεί άλλος άνθρωπος αυτή την ερώτηση?
0: Όχι. Μπράβο, θα χειροκροτήσω.
1: Αυτή και το σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι, φανταστικές.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Wicked και Daft Punk, Affiliate Coming εδώ στο πρωινό Velvet και έρχεται σήμερα το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom και έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και για μεγάλους.
1: Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Σήμερα είναι στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου, αύριο Ασπροβάλτα Κεντρική Πλατεία, Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας, με ώρα προσέλευσης 6.30 και περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr, κάθετος Telecom Roadshow.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, γενικά όσοι με ξέρετε, ξέρετε. Γιατί ναι, και οι ακροατές, τόσα χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, δεν έχω υπομονή, δεν τρελαίνομαι.
0: Δεν
1: μπορώ.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Και για τα καλά τρελαίνομαι, γιατί ανυπομονώ, λαχταράω.
0: Ναι. Ενθουσιάζεσαι.
1: Και για τα αρνητικά, δεν έχω υπομονή, γιατί δεν μπορώ τη βλακεία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και διαβάζω τώρα ένα από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να με τρελάνει εμένα σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να με κάνει να το θέλω να του ρίξω μπουκέτο στο μεσόφριδο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι να αργήσει τα ραντεβού. Συγγνώμη αν είμαι. Ναι.
0: Και όχι, και εγώ τρελαίνομαι.
1: Αν είμαι απόλυτη και σέβομαι απόλυτα τον ανθρώπινο παράγοντα. Άλλο να γίνει μια φορά.
0: Ναι, μωρέ, ένα πρόπτο, κάτι, ναι.
1: Αλλά όταν γίνεται 12 χρόνια, καλημέρα Χρύσα. Μου τη δίνει. Και μου τη δίνει όταν οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν ως ένα χαριτωμένο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Αφού με ξέρεις, αφού με ξέρεις ότι είμαι τέτοια, μωρέ, θα σου φέρω το τασάκι στο κεφάλι.
0: Mm-hmm.
1: Και διαβάζω τώρα, γιατί το σύμπαν σας έχω πει γελάει μαζί μου, ασχολείται μαζί μου, γιατί ασχολούμαι και εγώ μαζί του.
0: Ναι.
1: Διαβάζω έρευνα ότι η επιστήμη εξηγεί αυτή τη συμπεριφορά, το ότι αργούν, και ότι δεν είναι, ας πούμε, και να πεις ενοχλητικό. Ναι.
0: Τι είναι?
1: Ο κοινωνικός, λέει, ψυχολόγος στο The Wall Street Journal.
0: Να πάει, το λέω από τώρα, να το πω τίποτα.
1: Το πιο σημαντικό δηλαδή από τα journal.
0: Ναι.
1: Το παράδοξο είναι ότι πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να αργούν παρότι γνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες. Ένας από τους βασικότερους λόγους που αργούν κάποιοι, ωστόσο, είναι η λανθασμένη εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για μια δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα φαινόμενο, λέει, που άρα δεν είναι, ας πούμε, ότι σε κάνουν εσένα, το κάνουν επί προσωπικού.
0: Όχι, βρε.
1: Ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες το ονομάζουν πλάνη του σχεδιασμού.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι τείνουν να υπολογίζουν μικρότερο χρόνο από τον πραγματικό για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, με τη διαφορά να φτάνει κατά μέσο όρο περίπου 40%. Ρε φίλε, δηλαδή τώρα, άκου, η επιστήμη η ίδια σε λέει χαζό. Αν δηλαδή δεν μπορείς να υπολογίσεις το χρόνο και μου βρήκες και όνομα πλάνη του σχεδιασμού, εγώ πώς θα σε εμπιστευτώ με το δικό μου χρόνο?
0: Βρέατε παρά τον το
1: σε μια μελέτη, λέει, του 23, την οποία πραγματοποίησε επίσης ειδικός, διαπιστώθηκε ότι από τους 181 οδηγούς του μετρό της Νέας Υόρκης που συμμετείχαν στην έρευνα, όσοι είχαν μεγαλύτερη προτίμηση στην πολυδιεργασία,
0: ναι,
1: ήταν πιο πιθανό να φτάνουν καθυστερημένα στην εργασία τους.
0: Mm.
1: Πολυδιεργασία είναι το multitask,
0: yes,
1: το λέω λίγο έτσι μπακάλικα, γιατί το είπε πολύ επιστημονικά. Για τη βελτίωση της συνέπειας, οι ειδικοί προτείνουν καλύτερο προγραμματισμό, διάσπαση των εργασιών σε μικρότερα βήματα και αποφυγή υπερβολικά γεμάτων προγραμμάτων.
0: Ποτέ. Θα σου γνωρίσω το φίλο μου το Φώτη να πάει με τη Χρύσα να δώσει ραντεβού. Να δούμε αν θα βρεθούν ποτέ.
1: Εγώ, παιδιά, κάνω κόλπο και θα το πω ευθύς αμέσως και θα με δώσω στεγνά, γιατί μπορεί να ακούει και η Χρύσα τώρα. Δεν λέω τη σωστή ώρα. Τι ώρα έχουμε κανονίσει? Ή εγώ δεν ξεκινάω τη σωστή ώρα. Δηλαδή μου λέει 7 στο πανόραμα. Βεβαίως. 7 και 20 θα φύγω από το σπίτι. Και ξέρετε ποια είναι η παράνοια? Πάλι περιμένω.
0: Πάλι
1: την περιμένω.
0: Ρε, εγώ έχω πάθει φυλάκα με το Φώτη, έχει τύχει να είμαστε μαζί, να έχει ραντεβού με άλλον και να λέει τώρα έρχομαι, και δεν είχαμε πει καν στο σανσέρ και το ραντεβού ήταν στην Αριστοτέλους,
1: ναι,
0: και εμείς ήμασταν στην Αγία Σοφία.
1: Ναι! Μερικές φορές την κάνω εικόνα να μου λέει έρχομαι, σε δύο είμαι εκεί, και να βγαίνει με την πετσέτα από τον μπάνιο. Θα πάω να την πάρω καμιά μέρα με την πετσέτα και θα της πω πάμε, έλα, πάμε για καφέ.
0: Λοιπόν,
1: φέρετε εσπρέσο σκέτο με την πετσέτα.
0: Πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
10: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
11: Καλό. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και για εσένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up, γιατί ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει και την αίτησή σου.
2: Παίρνεις 1000 ευρώ μειχτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπείτε στο team.lidl.gr και κάντε την αίτησή σας. Μην το χάσετε, γιατί συνδυάζετε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη κιόλας μέρα.

0: Ed Sheeran, Shape of You. Πρόσφατα, μόλις χθες διάβασα για τον Ed Sheeran ότι είχε συναντήσει το Messi, λέει, το ρολόγο του Μουντιάλ, και του μιλούσε κανένα 2-3 λεπτά. Ως που κάποια στιγμή του λέει ένα δίπλα, ξέρεις, λέει, Messi δεν μιλάει αγγλικά.
1: Δεν μιλάει.
0: Όχι, δεν μιλάει αγγλικά.
1: Δεν μιλάει αγγλικά.
0: Δεν λέει, όχι, δεν ξέρει.
1: Τι μιλάει.
0: Μόνο ισπανικά. Τη μητρική του γλώσσα.
1: Ισπανία είναι.
0: Την Αργεντινή. Ισπανόφωνη. Ναι.
1: Χώρισε, και τι του μιλούσε ο άλλος, τι έκανε, συμφωνούσε.
0: Συνάντησε το Μέση, ο Μέση κάτω ήρθε ένα χαμόγελο. Τώρα,
1: ο Μέση δεν ενθουσιάστηκε που συνάντησε τον Ed Sheeran.
0: Έλατε, σωστό, σωστό. Λοιπόν, Τάσος Τρίφωνος είχε συναντήσει, το είχαμε παίξει το τρέλερ, το Γιώργο Μαζονάκη, η συνέντευξη παίχτηκε και στον Αλφα Ελλάδος, οπότε βγήκε και έχουν βγει αρκετά αποσπάσματα. Ένα από αυτά, το ρωτάει ο Τάσος Τρίφωνος, γιατί είναι ασθενή.
1: Τώρα μου φύγε, δεν ξέρω, έχω... Μου φύγε τώρα, κατάλαβες.
0: Το
1: κουβαλούσα από το. Ναι, άσχετο.
0: Ωραίο.
1: Δεν σ' αφαιρέθηκα για το Messi και Ed Sheeran.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε.
2: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
3: Από πού και σου πού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κολλάει πράγματα. Μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
2: Που ήταν...
3: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι μπορώ να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Κυρία μου. Σε αυτό με ενοχλείται κάποιος. Λέει αυτό το πράγμα.
1: Έτσι. Μπράβο, Γιώργο. Γιώργο, αν και Γιώργος.
0: Ναι.
1: Που σας έχει βγει το όνομα, δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν έχω εμπειρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μπράβο. Τα λες εξαιρετικά.
0: Όντως ήταν ωραία συνέντευξη.
1: Και εκείνη η φάση που αυτό που είχαν κάνει. Αχ, πώς το λες το επίθετο. Για το Μαζονάκι. Ήταν πάρα πολύ αδιάκριτο και άκομψο, πιστεύω.
0: Γενικά ήταν μια δύσκολη φάση.
1: Ναι, τότε, ναι, ναι, ναι. Το χειρίστηκα λάθος.
0: Ωραία, δηλαδή, δεν μπορείς να μου λες εμένα ότι να καπνίζεις τόσο.
1: Και ως τι θα μου το πεις, έτσι.
0: Ναι, σωστός,
1: ως τι θα μου το πεις.
0: Ωραίος.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Super Trump, breakfast in America. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο πεινάμε περισσότερο το βράδυ? Το έχετε σκεφτεί ποτέ?
0: Για πες.
1: Όλη την ημέρα μπορεί να είσαι σαν μοντέλο της Victoria's Secret.
0: Να έχεις ξεχάσει ότι υπάρχει φαγητό.
1: Και μετά τις 6-7 δαιμονιζόμαστε και τρώμε ο ένας τον άλλον.
0: Όχι, ισχύει.
1: Λοιπόν, διαβάζω το άρθρο που λέει ότι η πνευματική ενέργεια έχει μειωθεί μετά από μια απαιτητική μέρα. Mm-hmm. Η λήψη αποφάσεων γίνεται ακόμη πιο δύσκολη το βράδυ. Και αναζητάμε άμεση ευχαρίστηση, τα οποία ποσοστά αυτά αυξάνονται από το πρωί. Βασικά, επειδή δεν βρίσκεις άμεση ευχαρίστηση, γι' αυτό το ρίχνεις στο φαγητό. Δεν ξέρουν οι ερευνητές.
0: Ναι.
1: Ο εγκέφαλος στρέφεται ευκολότερα σε τροφές με έντονη γεύση, όπως γλυκά, τσίπσα, άρτοσκευάσματα ή junk food, καθώς αυτά ενεργοποιούν τα κέντρα ανταμοιβής. Ο ύπνος παίζει μεγαλύτερο ρόλο από όσο πιστεύουμε, γιατί η ανεπαρκής ποιότητα ή διάρκεια ύπνου επηρεάζει σημαντικά τη ρύθμιση της όρεξης. Mm-hmm. Γι' αυτό όταν είσαι άυπνος πεινάς περισσότερο. Προσπαθεί το σώμα σου να σε κρατήσει να ενεργοποιημένο.
0: Μας ξενυχτάει και το μουντιάλι μας τώρα, άστο.
1: Να σου πω κάτι, έχω ακουραστεί πάρα πολύ.
0: Έλα, τελειώνει
1: πολύ.
0: Σήμερα
1: είπε Σάββατο.
0: Σήμερα δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο είναι ο τελικός.
1: Αυτό που στα ποδοσφαιρικά τα δρόμενα πρέπει να γίνει πρώτος ημιτελικός, δεύτερος ημιτελικός, πρώτος τελικός, τρίτος τελικός, τέταρτος τελικός.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο το Μουντιάλ. Είναι το Μουντιάλ, η UEFA, το Champions League, η FIFA, τα εσωτερικά, τα εξωτερικά. Δεν είναι μόνο 22 άντρες που κυνηγάνε. Ναι! Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, αν ενδιαφέρεσαι για κάποιον που ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: δεν ξέρω πώς μπορείς να κάνεις keep-up με αυτά τα πράγματα.
0: Έλα, εντάξει, τελειώνει το Σάββατο, διακοπές.
1: Να σου πω κάτι, κορίτσια. Δεν φταίει μόνο το Μουντιάλ όμως.
0: Δεν φταίει.
1: Εγώ το είπα. Drop mic. Δεν φταίει μόνο το Μουντιάλ.
0: Okay.
1: Είναι και σε τι τέτοιο θα πες. Πώς φτάσαμε τώρα από τα chips και τα κέντρα ανταμοιβής στο Μουντιάλ και στους.
0: Μα τρώμε τώρα με το Μουντιάλ εμείς στα αγοράκια που βλέπουμε πολύ μπάλα.
1: Και αργά! Είναι πολύ αργά το βράδυ το Μουντιάλ.
0: Α, τα μαμπά και παράτε και πέναλτι. Όχι.
1: Να θες να καθίσεις δίπλα του και να του πεις: ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω τι είναι το offside. Δείξε μου. Δεν μπορείς.
0: Δεν μπορείς.
1: Γιατί ο αγώνας είναι 12 παρά.
0: Τώρα εντάξει είναι πιο νωρίς, στις 10 το βράδυ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είχε και 4 το πρωί.
1: Αχ, τι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Πόπο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε οι διαφημίσεις να κλείσουμε την ώρα.
2: Αρχίζει.
3: Τελεινόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
9: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Οι όμορφες καλοκαιρινές βραδιές δεν περιμένουν το Σαββατοκύριακο για να συμβούν. Κάθε Πέμπτη, όλο τον Ιούλιο, ο μοναδικός Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να μας χαρίσει μια ξεσηκωτική μουσική εμπειρία. Live αυθεντικές ελληνικές βραδιές, cocktails, street food και η πιο ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο απόλυτο open air venue της πόλης κάθε Πέμπτη με τον Ηλία Καμπακάκη στην πιάτσα. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο, για άτομα άνω των 21 ετών.
12: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
19: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
20: Καλημερούδια στον Στέλιο, τη Στέλλα που νικήσαμε, τις βρήκαμε ένα τραγούδι που έψαχνε από χθες. μας έκανε το μυαλό πουρέ πρωί-πρωί, ψάχναμε. Αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες τη χαρά σου μαζί μας.
19: Ναι.
20: Τη Δέσποινα, τη Μαρία, τον Αντώνη, τον Χρήστο, τον Θεμιστοκλή και τη Βάσο.
19: Έχετε 50 προορισμούς, το λέω για εσάς που θα κερδίσετε τα εισιτήρια
20: Sea Jets. Πολύ.
19: Είναι πολύ. Και το ωραίο πάντως είναι ότι πάει και σποράδες, παιδιά. Εδώ η Sea Jets από Θεσσαλονίκη.
20: Ναι.
19: Σκιάθωσε 3 ώρες 10 λεπτά, Σκόπελο 3 ώρες 50 λεπτά και Αλόνισο 4 ώρες και 20 λεπτά.
20: Ναι.
19: Πολύ ωραία. Και εμείς έχουμε σούπερ ντούπερ διαγωνισμό που την Παρασκευή κληρώνει.
20: Παιδιά, αυτή η εβδομάδα είναι των νικητών, είπαμε.
19: Yes.
20: Έτσι, την Παρασκευή είμαστε άχαστοι.
19: Ναι.
20: Γιατί αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε, τι κάνετε? Συντονίζεστε καθημερινά στο 96,8 Velvet, 9 και 4, 1 και 4 και 6 και 4. Και μόλις ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, και μόνο τότε.
19: Και μόνο τότε, σωστά.
20: Στέλνετε στο Viber του ραδιοφώνου 6931-968-968 το μήνυμα «Διακοπές, κενό και ονοματεπώνυμο» μέσα σε 10 λεπτά.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

0: Kylie Minogue Can't Get Out of My Head. Και όπως αποκάλυψε η Madonna, έρχεται συνεργασία με την Kylie Minogue.
1: Αμάν, περιμένουμε. Καμός.
0: Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, γιατί χρειάζεται μόνο να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σας στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Κλείστε τώρα μία ξενάγηση σχολές Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, delta36.gr και 2310-2263-18.
0: Οι ψυχολόγοι μας λένε συμπεριφορές που μπορούν να αποκαλύψουν πολλά, λέει, για τον

0: Παραμένει, λέει, συνεπής ακόμη και όταν κανείς δεν τον παρακολουθεί.
1: Πάρα πολύ σημαντική. Σωστό. Παιδιά, η συνέπεια και στις συμπεριφορές των ανθρώπων και στις αλληλεπιδράσεις. Τι ωραία η συνέπεια.
0: Χαίρεται πραγματικά με την επιτυχία των άλλων. Επίσης, το έχω πει συνεχώς.
1: Και στους φίλους.
0: Και στους φίλους, πολύ σημαντικό. Διατηρεί την ψυχραιμία του στις δύσκολες στιγμές.
1: Ανάλογα, στη δύσκολη στιγμή.
0: Ανάλογα. Σωστό και αυτό.
1: Τώρα, μια δύσκολη στιγμή είναι και μια κόκκινη κάρτα σε έναν αγώνα μουντιάλ για μερικούς. Λέω.
0: Ή να, ξέρω εγώ, να έχεις φάει την πίτσα και να φας και παγωτό μετά.
1: Και να φας και παγωτό είναι μια δύσκολη στιγμή, το βράδυ θα είναι δύσκολο.
0: Τηρεί το λόγο ότι το λόγο της.
1: Αχ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κακώς έβαλες το θηλυκό. Οι γυναίκες πάντα τον τηρούμε το λόγο μας.
0: Έλα τώρα.
1: Οι άντρες είστε τσούτσι σε αυτό.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Που μας πάει στο νούμερο 2 που είναι η συνέπεια. Που μας πάει στο νούμερο 4 που είχε μέσα και το Μουντιάλ.
0: Πάλι και τα φέρνει στα μέτρα. Δεν μπορώ.
1: Το σχολείο της ζωής.
0: Εντάξει.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Daddy Swim στο υπέροχο Bad Dreams εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε για τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, ωραία μέρα σήμερα προσφέρει ευκαιρίες για οργάνωση στις σκέψεις, ας πούμε, ή σε όσα πράγματα θέλουμε να τα βάλουμε σε προτεραιότητα. Και spoiler alert, βρήκα μια εκπληκτική έρευνα, ένα άρθρο για τη θεωρία του Ιουλίου για τις σχέσεις. Θα το πω μετά. Δεν πρέπει να λείψει κανείς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, νέοι δρόμοι, παρορμητικές αποφάσεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά για τους κρυούς. Η μέρα σας καλεί να κινηθείτε με αποφασιστικότητα, χωρίς όμως να αφήσετε τη βιασύνη να επηρεάσει τις επιλογές σας. Τα βράκια, η σταθερότητα που επιδιώκετε αρχίζει να γίνεται πιο αισθητή και αυτό σας επιτρέπει να αντιμετωπίζετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις υποχρεώσεις της ημέρας. Για τους διδύμους, η περιέργεια και η επικοινωνιακή σας διάθεση βρίσκονται στο προσκήνιο, δίνοντάς σας την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να σας εμπνεύσουν. Για τους καρκίνους, η ευαισθησία σας γίνεται σήμερα δύναμη, καθώς αντιλαμβάνεστε καλύτερα τις ανάγκες και τις δικές σας και τον γύρο σας. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας μπορεί να σας οδηγήσει σε σημαντικές επιτυχίες, αρκεί να συνοδεύεται από μια διάθεση συνεργασίας. Παρθενάκι, η πρακτική σας σκέψη αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας. Ζύγη, η ανάγκη σας για ισορροπία γίνεται οδηγός στις αποφάσεις της ημέρας. Σκορπιοί, η αποφασιστικότητά σας βοηθάει να προχωρήσετε σε σημαντικές εκκρεμότητες χωρίς να χάσετε την ψυχραιμία σας. Τοξότη, η αισιοδοξία σου λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη και σας βοηθάει να δείτε ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι βλέπουν δυσκολίες. Εγώ και ρε, η υπευθυνότητα και η επιμονή σου σε οδηγούν σε βήματα πιο κοντά στους στόχους σου. Υδροχοάκια, η πρωτοτυπία και η δημιουργική σκέψη σε βοηθούν να ξεχωρίσεις για σήμερα. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η διέστηση και η ευαισθησία σου λειτουργούν υπέρ σου, αρκεί να συνδυαστούν και με ρεαλισμό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubini Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310-948-405.
3: Μπαίνεις τσουλώντας!
4: Βγαίνεις περπατώντας.
5: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου.
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής.
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 ευρώ. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best. Hey, the best hits ever.
21: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και τι ωραίο συνέστημα και αίσθημα είναι να έχεις κερδίσει 100 ευρώ σε καύσιμα, γιατί και εκεί που έχει πάει η τιμή τους πια είναι άστα να πάνε. Έτσι λοιπόν πάμε στα Lidl. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ.
1: Αρκεί να ενεργοποιήσετε το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus να κάνετε αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρετε την ψηφιακή σας κάρτα στο ταμείο και κάθε εβδομάδα 250 τύχεροι κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ, γιατί με Lidl Plus φουλάρεις και πας.

0: Amy Winehouse, την τραγουδάρα Back to Black εδώ στο πρωινό Velvet και δεν επιστρέφει αλλά έρχεται και στην πόλη μας στο Artec The Road Show της Cosmote Telecom και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και για μεγάλους.
1: Όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά δωρεάν ξεκινάμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου.
0: Τι ωραία.
1: Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία και Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας, ώρα προσέλευσης 6.30 το απόγευμα και περισσότερες λεπτομέρειες στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ.
1: Ωραίες.
0: Ωραίο, έτσι και ωραίο σχήμα γιατί θα συνεργαστούν τον ερχόμενο χειμώνα στο Νόξ.
1: Μια έτσι, χαρά.
0: Έτσι, και είπα να το επικοινωνήσουν.
1: Ναι,
0: φοράει τώρα η Δέσποινα. Η Δέσποινα, λέω. Η Δέσποινα Θεοδωρίδου, θα έλεγα τώρα.
1: Ναι, η Θεοδωρίδου ή η Δέσποινα, ωστόσο.
0: Η Νατάσα, λοιπόν, ναι. Φοράει ακουστικά. Πώς φοράει,
1: ναι, ναι.
0: Και καλά. Και ακολουθεί ο εξής διάλογος. Πάμε να ακούσουμε.
2: Η Νατάσα χαίρεσε που θα συνεργαστούμε.
3: Όχι.
2: Σου αρέσουν τα τραγούδια μου?
3: Όχι.
2: Η φωνή μου σου αρέσει?
3: Όχι.
2: Έχεις τραγουδήσει ποτέ κάποιο τραγούδι μου στο σπίτι σου?
3: Όχι.
2: Σου. Αν θέλεις να φτιάξω εγώ το πρόγραμμα στο Νόξ.
3: Όχι.
2: Γενικά, με συμπαθείς καθόλου?
3: Όχι.
2: Συγγνώμη, ακούς τη λέω τόση ώρα?
3: Ναι, καλό, δεν ξεκίνησε η μουσική ακόμα.
1: Αχ,
0: αυτό. Αυτό.
1: Χελάστε. Κοίτα, δεν μ' άρεσε.
0: Τι να σ' αρέσει, μπορεί τώρα
1: που νόμιζα ότι ήταν trend από το TikTok που δεν ακούγεται. Δεν ακούς τάχα και ακούς τη μουσική και απαντάς ότι να είναι. Το έχουμε κάνει με μεγάλη επιτυχία και εγώ και ο Μαργαρίτης. Αλλά αυτό δεν μου άρεσε, κορίτσια, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ άκυρο ήταν.

0: Robbie Williams, Supreme εδώ στο πρωινό Velvet, και πόσο υπέροχο πραγματικά είναι το πτυχίο το οποίο θα αποκτήσει να έχει την ίδια πιστοποίηση που έχουν πανεπιστήμια όπως είναι το Harvard και το Yale. Έτσι, το Anatolia University σου δίνει αυτή την αναγνώριση χωρίς να χρειαστείς να αφήσεις τη βάση σου, τη Θεσσαλονίκη σου.
1: Λοιπόν, διαβάζω για την July Theory, για τη θεωρία του Ιουλίου,
0: ναι.
1: Που έχει ξεκινήσει από τα social media. Το είχα πάρει πρέφα πριν καιρό, αλλά κάθε φορά που πατούσα τι είναι July Theory, δεν το ανέλυε κανείς σωστά, ναι. Και με εκνεύρισε και το άφησα. Mm-hmm. Πρόκειται, λέει, για μια πραγματική ψυχολογική θεωρία ή ακόμα για ένα viral trend, που τώρα και ψυχολογική πραγματική λίγο θέλω να έχουμε το μυαλό στο κεφάλι μας, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο Ιούλιος καθοριστικός μήνας για τις σχέσεις? Πώς η αλήθεια κρύβει η τάση που γίνεται ολοένα και πιο viral στα social? Η θεωρία του Ιουλίου μας λέει ότι ο Ιούλιος λειτουργεί πάντα σαν ένα είδος τεστ για τις σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με όσους υιοθετούν την τάση αυτή, αυτό το μήνα πάρα πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν αν μια σχέση έχει προοπτική, αν έχει ολοκληρώσει το κύκλο της. Τι έχω πάθει? Ποιος ακούει και με έχει ματιάσει? Κάναμε ξεματιάσει κάποιους, δεν μου φεύγουν λέξεις, γράμματα, δεν μπορώ.
0: Τι διαβάσω εγώ, έλα.
1: Η θεωρία διαδόθηκε κυρίως μέσα από το TikTok, όπου πάρα πολλοί χρήστες υποστηρίζουν ότι μέσα στον Ιούλιο αυξάνονται οι νέες γνωριμίες, αλλά και οι χωρισμοί, καθώς οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ανάγκη να ξεκαθαρίσουν τι πραγματικά θέλουν από έναν σύντροφο. Τώρα, αυτό οδηγεί τους που κάθισαν και το ψάξαν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στο γιατί το καλοκαίρι μπορεί να επηρεάζει τις σχέσεις. Παρότι δεν υπάρχουν και επιστημονικά στοιχεία να πεις, που επιβεβαιώνουν το July Theory, mm-hmm. ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι το καλοκαίρι, δηλαδή εκεί εστίασαν, αλλάζει την καθημερινότητά μας με τρόπους που όντως μπορούν να επηρεάσουν και την ερωτική μας ζωή. Οι μεγαλύτερες ημέρες, οι διακοπές, οι περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες.
0: Πέφτουν οι αναστολές και όλα τα συναφή.
1: Ποια αναστολή ρίχνετε με τέτοια ζέστη? Θέλω πάρα πολύ να σας βρω εσάς. Τώρα έχω σήμερα έξαλλη. Όχι, θα συζητηθεί.
0: Μπορεί να έχει. Το βραδάκι μπορεί να φυσάει λιγάκι. Να...
1: Πού? Στις ταράτσες.
0: Ναι.
1: Μόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιος κλωθογυρνάει.
0: Εκεί με ένα νεκρόνι δίπλα.
1: Μη λες λέξεις τώρα που ξέρεις ότι με επηρεάζουν θετικά.
0: Trigger, tag.
1: Μίλη με τριγκάρεις θετικά, δεν είναι δίκαιο. Αλλά αυτό που μου λέτε όλοι, ρε εσύ, χαλάρωσε. Το καλοκαίρι είναι η εποχή του έρωτα. Όχι. Το καλοκαίρι είναι η εποχή. Όχι. Για το υδρομούστακο, ναι. Τις κατσα,
0: ναι.
1: Τα κουνούπια,
0: ναι.
1: Και τα μπούτια που καίγονται εκεί επειδή ζεσταίνεστε και
0: τρίβεται.
1: Κάνει εκεί, τρίβεται μια τριβή. Λέει, ο ελεύθερος χρόνος μπορεί να οδηγεί σε περισσότερο προβληματισμό γύρω από μια σχέση που υπάρχει. Αυτό, ναι.
0: Τα ακούω.
1: Υπάρχει ήδη, έχει καθίσει, έχει γκρινιάξει, έχει βγει. Mm-hmm. Λες, όχι, Κώστα, να σου πω κάτι. Το τσιγάρο μου και φεύγω. Δεν σα αντέχω, δεν μπορώ. Ζεσταίνομαι, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Αλλά να έρθει το καινούριο και να πει, πάπο! Τι τέλεια ευκαιρία!
0: Γιατί,
1: τώρα με τους 40 βαθμούς, έλα, ιεραποστολικό!
0: Στο νησί, ξέρω εγώ, με τους αέριδες.
1: Εντάξει, στο νησί.
0: Στο νησί.
1: Δηλαδή, αν δεν είμαστε σε νησί, σε ταράτσα, δεν θα. Εμείς που μένουμε στο δεύτερο, μην το. Εκεί, σε αυτό θέλω να καταλήξω.
0: Κατάλαβα τώρα.
1: Όχι για μένα.
0: Τώρα μπήκα στο
1: φούρνο. Όχι για μένα, ναι, για όλους που μένουν στο δεύτερο και δεν μένουν σε μια ταράτσα σε ένα νησί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, με εκνευρίσατε τώρα πάλι, δεν θα πω τίποτα.
0: Παπαπαπα, διαφημίσεις,
1: ναι. 9, 8, 7, 7.
2: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Time for change.
3: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878. 6870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο
12: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο
12: να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο
12: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο
12: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αντώνιε, ξύπνα.
18: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
17: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
18: Πώς τολμά?
17: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
18: Αυτό είναι πρόκληση.
17: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
18: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
22: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
26: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, 3 λεπτά μετά τις 10, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στον Γρηγόρη, τη Γιώτα, την Κατερίνα, την Ανθή, τον Ιωάννη και την Ασπασία που λέει ότι πέρα από όλα αυτά που είπες, Αναστασία, πανέμορφη, γλυκιά, αστεία... Και έχει δίκιο. Έτσι γράφει η Ασπασία, όχι εγώ.
0: Ναι, ναι, θα πω.
1: Να πει και για τι ακρίδε που είναι σαν F-16 και είναι καινούριο φόβο που ξεκλείδωσε φέτο.
0: Mm-hmm.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει.
1: Βλέπω βιντεάκια και δεν θέλω, δεν θέλω να τα ξαναδώ.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Λαβή. Θα μπείτε στο lavitjulio.gr να δείτε τι επιλογέ ωραίε που έχετε σε κοσμήματα, ό,τι θέλετε έτσι πολύ όμορφα. Γιατί μα δίνουν δώρο επιταγή 20 ευρώ, την εξαργυρώνετε στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Εύκολα και γρήγορα λοιπόν στέλνετε στον αριθμό Viber 6931-968-968 Λαβή και ενώ και ονοματεπώνυμο.
1: Yes.
0: Τυχερός ή τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στη μουσική. Γούμακ εν γούμακ στο υπέροχο T-Drops. Και είναι τα δάκρυα χαράς που έχω εγώ προσωπικά όταν κάθομαι μετά και στην απλόστρα. Αφού έχω κολυμπήσει, έχω κάνει
1: πολλά. Στην απλόστρα, αν κάθεσαι, είναι πάρα πολύ επίφοβο.
0: Ξαπλώστρα.
1: Να ξέρεις. Καταρχάς, ναι, πού βρήκες να βαστάει.
0: Και έχω τα hot dog.
1: Ναι, ρε φίλε, και το club sandwich. Και τα σπρίτς και τις καφεδάρες.
0: Έτσι, μπράβο, όλα.
1: Μπείτε www.waterland.gr να δείτε όλα τα καλούδια, τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες που προσφέρει Waterland, η οποία είναι τέλεια και για παιδικό πάρτι.
0: Σωστό.
1: Να ξέρετε, φίλες. Οπότε να είστε ενήμερες για όλα τα καλούδια που προσφέρει η Waterland και φέτος το καλοκαίρι.
0: Η ερώτηση που αν σου κάνει ο σύντροφος ή σύντροφος είναι ετοιμάζεται για χωρισμό.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεται χωρισμό. Δεν το λέμε εμείς, το λέει κάτσε να δεις ή και ένα άλλο παναθεμάτι. Τατιάνα Ντιατσένκο.
1: Η Τατιάνα.
0: Είναι ψυχολόγος και σεξ θέραπιστ.
1: Η Τάτη.
0: Η Τάτη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση είναι, αν την ακούσεις από τον άλλον ή την άλλη, πώς θα σου φαινόταν να περνάμε περισσότερο χρόνο χώρια.
1: Τέλειο. Αυτό είναι άντρας-γυναίκα, αν το πει.
0: Άντρας-γυναίκα, ναι. Τα ζευγάρια λέει πρέπει να έχουν μια ζωή εκτός γάμου, δηλαδή να λειτουργούν και αυτόνομα. Ωστόσο, λέει, η εξωτερική του ζωή δεν πρέπει να επηρεάζει το γάμο τους. Και το αντίστροφο, λέει η Τατιάνα.
1: Ναι.
0: Αν ο σύντροφός κάνει αυτή την ερώτηση, ειδικά στη διάρκεια κάποιας διαφωνίας, τα πράγματα μπορεί σύντομα να πάρουν άσχημη τροπή.
1: Πιέστηκα.
0: Αν και ο προσωπικός σας χώρος είναι σημαντικός, θα πρέπει να είστε επιφυλακτικός, επιφυλακτική, λέει, απέναντι σε τέτοιου είδους ερώτηση, καθώς μπορεί να είναι απλώς δικαιολογίες.
1: Τι, όχι, δεν το. Ναι. Δεν την αναλύσει αυτή την ερώτηση. Πώς θα μου φαινόταν. Ωραία. Θα ακούσει από το δικηγόρο μου. Γεια σου, Κώστα. Για πάντα. Και δεν θα καθίσω καν να παλέψω μετά από αυτή την ερώτηση. Γιατί αυτή η ερώτηση δεν ήρθε μια Τετάρτη πρωί.
0: Σωστά, τη δουλεύει.
1: Ναι, έχει προηγηθεί σκέψη, ζήμωση.
0: Σκέψεις και ώρες ολόκληρες.
1: Ναι, μη σου πω και καμία άλλη έχει προηγηθεί. Και δεν το μοιράστηκε μαζί σου. Απλά ξύπνησε εκείνη την Τετάρτη και είπε: θα πω αυτό.
0: Ναι, μα μια και θα το πω, ναι.
1: Ναι, γιατί όλο το προηγούμενο, το προβληματισμό, τη σκέψη, τις αμφιβολίες, τους φόβους, δεν τους μοιράζεσαι. Γιατί όταν τους μοιραστείς, είσαι τρελή. Είσαι τρελή! Και έλα ρε Ανσασάκη, πάλι τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Τι καλά που είμαι! Καταλάβατε! Και έρχεται μια Τετάρτη που λέει: Κώστα, πώς σου φαίνεται να περνάμε λίγο περισσότερο χώρια?
0: Οπα,
1: φάτο!
0: Πάτε την καμπάνα.
1: Καλή όρεξη!

0: Self-control εδώ στο πρωινό Velvet και εσύ που θέλεις να έχεις τον έλεγχο της επαγγελματικής σου ζωής, κάνεις το Delta βήμα με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Ενώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε μία ξενάγηση στις σχολές Delta, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε το Delta βήμα για να φτάσετε μέχρι το τέλος. Delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Πολύ ωραία, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, διαβάζω για τα τέσσερα υπέροχα και τυχερά ζωδιάκια που αφήνουν πίσω τους τις δυσκολίες και τις αναποδιές μέχρι το τέλος του Ιούλη.
0: Α, καλό, ωραία.
1: Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Ιούλης, εκτός από το July Theory και τις σχέσεις, έχει ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο.
0: 23 είπαμε.
1: Νομίζω 23.
0: 23, ωραία, πάμε.
1: 23, 25, 29. Ένα από τα τρία. Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Νέα σελήνη στον καρκίνο. Κάτι γίνεται με τον Πλούτονα, μπορεί πάνω από τον καρκίνο. Mm-hmm. Κάτι συμβαίνει με την Αφροδίτη και το Δία, δεν μας νοιάζει αν είναι πάνω από τον καρκίνο, μας νοιάζει ότι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα ζόρι από πίσω κυρίως. Ξεκινάμε το νούμερο ένα που είναι ο ηχθής, παιδιά.
0: Ψαρά.
1: Είναι από εκείνους που ένιωσαν πως το τελευταίο διάστημα χρειάστηκε να παλέψουν σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Φοράει μία πανοπλία, έχει και ζέστη, οπότε τώρα επιτέλους, αχ, τι καλά ανασένει μέχρι και τα τέλη του Ιούλη. Για τους Παρθένους, το νούμερο 2, οι μεγαλύτερες προκλήσεις είχαν να κάνουν κυρίως με τις προσωπικές σχέσεις. Mm-hmm. Πάρα πολλοί ένιωσαν ότι έδιναν περισσότερα από όσα λάμβαναν και γενικότερα ότι οι προσδοκίες συνεχώς έπεφταν κουβά.
0: Αλλά οπότε, όχι πια.
1: Ναι. Ωραία ανάσα τώρα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι συζητούσαμε με τον Αλέξανδρο και μου είπε ότι από την Πέμπτη και μετά, αυτή η εβδομάδα είναι λίγο μέχρι.
0: Ναι.
1: Από αύριο και μετά. Δίνει. Έχει να δώσει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι δίδυμοι που ένιωσαν ότι όσο και αν προσπαθούσαν επαγγελματικά, η πρόοδος ήταν πιο αργή και από μην πω. Οπότε όλες αυτές οι καθυστερήσεις, τα εμπόδια και οι οικονομικές ανησυχίες δημιουργούσαν έντονη πίεση. Τώρα μένουν πίσω. Mm-hmm. Και κλείνουμε με τα γλυκόπιωτα τοξοτάκια μας.
0: Τοξότσι, έχω κουραστεί πια. Τοξότσι να είναι σε όλες τις λίστες με τα τυχερά ζώδια. Φτάνει.
1: Είναι, παιδιά, είναι όμως. Και εγώ λίγο εκνευρίζομαι γιατί είναι έτσι και χαρούμενη και τσιριμπόμ και δεν μπορώ. Πέρασαν μια περίοδο λέει γεμάτη ανατροπές και συναισθηματικές δοκιμασίες, mm-hmm. αλλά τώρα είναι η έξοδος από τις δυσκολίες αυτές.
0: Ωραία.
1: Οπότε σημειώστε τα και πάντα να κάνετε παρέα με αυτά τα ζώδια, γιατί τώρα θα είναι χαρούμενα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Delta360.gr.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Ήδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubin Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails. Καπεταντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310-948-405.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
13: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
12: νομική,
13: διοίκηση και οικονομία,
12: πληροφορική,
13: ψυχολογία,
12: αγγλική φιλολογία,
13: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
12: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
14: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
13: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Εδώ είμαστε και παρέα μας έχουμε ένα νέο προορισμό πολυτέλειας που έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη μας, το νέο Lexus Corner στη Θέρμη. Μας προσκαλεί να ζήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε έναν χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρεια.
2: Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί να ανακαλύψουμε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη μας.

0: Ολίβια Ντίν στο υπέροχο Man I Need. Και κορίτσια, ακούστε με λίγο. Εσείς που θέλετε, αυτό που θέλετε το αγόρι τώρα, που ενδιαφέρεστε, είστε ακόμα.
1: Ναι.
0: Έχω challenge να κάνετε σήμερα. Να του πείτε αγάπη.
1: Πάμε στο βγούμε... φωνή.
0: Όχι. Και αυτό. Και πάμε και στη Waterland. Εννοείται να δροσιστούμε γιατί το Γκαγκάν είναι τεράστιο.
1: Ναι, είναι βαρύ.
0: Και η Waterland.
1: Είναι όαση, παιδιά, η Wonderland τώρα. Είναι ωραία μέχρι και για πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε έτσι, τώρα. Ένας άνθρωπος που θέλει θα πλατσουρίσει και μαζί σου και στα κύματα.
0: Του λες κιόλας ότι έχει και μπύρα πολύ ωραία να πιούμε μετά, να φάμε και τα κλάψα του στα hot dog.
1: Και δωρεάν μεταφορά από το κέντρο, βέβαια. Αυτό δεν ξέρω, δεν θέλω να του το πεις.
0: Γιατί?
1: Ας να σε πάει εκείνος. Δηλαδή, ναι, τώρα μην του το πεις ότι έχει και δωρεάν μεταφορά από το κέντρο με λεωφορείο, κέντρο Waterland πίσω.
0: Λοιπόν, θα
1: να δούμε τι κίνηση θα
0: περάσετε υπέροχα, είναι σίγουρο.
1: Ναι.
0: Το βραδάκι θα του πεις τι θα κάνουμε το βράδυ. Θα κάνουμε κάτι. Εδώ είναι το challenge. Γιατί το βράδυ έχει δεύτερο ημιτελικό μουντιάλ. Αγγλία-Αργεντινή. Ματσάρα.
1: Τι δεν καταλάβατε από το πρώτο. Από το πρώτο, τι δεν καταλάβατε. Πες μου λίγο. Το ρωτάω.
0: Ξέρεις πόσο τηλεθέαση έκανε χθες το Γαλλία-Ισπανία. 50%.
1: 50%.
0: Χαμός γίνονταν.
1: Δηλαδή 50% κοιμηθήκατε με το τέτοιο στο χέρι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τους τίτλους. Τι δεν καταλάβατε από τον πρώτο ημιτελικό και θα τεθεί σήμερα και δεύτερος ημιτελικός. Πρώτον, και δεύτερον.
0: Πρέπει να δούμε ποιες ομάδες θα πάνε στον τελικό.
1: Με ποιους είμαστε τώρα σήμερα. Έχουμε κάποιον. Δεν είναι τύπου. Παοκάρης.
0: Όχι, εντάξει.
1: Είναι πιο global.
0: Εθνών, ναι. Παίζει σήμερα Αγγλία-Αργεντινή.
1: Η Ελλάδα πότε θα παίξει.
0: Η Ελλάδα, ορίστε τώρα, ανοίγεις πληγές και μην την κάνετε.
1: Ναι, αλλά πάμε να ασχοληθούμε με κάτι που σας αρέσει για να σταθούμε σε μια συζήτηση. Να μην συζητήσουμε για το offside, να μπει το goal, να μην μπει τίποτα άλλο κιόλας μετά. Λέμε μπάσκετ, αν μπει το goal, χαρεί και βάλει και το άλλο. Αλλά δεν μας εξηγείτε. Δεν κάθεστε στο ΙΚΑ να μας πείτε, αγαπουλήθρα μου, έλα εδώ. Το offside είναι αυτό. Αυτή η κύρη με τα μπλε είναι η Αργεντινή. Σας λέγει τη λέξη.
0: Τι εννοείς. Αργεντινή.
1: Αργεντινή. Και παίζουμε την.
0: Με την Αγγλία παίζουν σήμερα.
1: Αυτή που είναι η μπλε, λοιπόν, είναι η Άγγλοι. Δεν τους συμπαθούμε γιατί στο προηγούμενο μουντιάλ αυτό είχε κάνει.
0: Η γαλάζια φοράνε η Αργεντινή, λευκά οι Άγγλοι.
1: Είδες, τα ξέρω. Μα δεν. Αυτό! Κατάλαβες, ασχοληθείτε λίγο!
0: Αυτά λοιπόν.
1: Άρα ούτε σήμερα μήνυμα. Μην περιμένετε. Κορίτσια, έχει δεύτερο ημιτελικό μου διάλειμμα.
0: Δεν παίζει.
1: Καλά.

0: με Van Halen και Jump. Κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσουμε και σήμερα που ήσασταν μαζί μας στο πρωινό Velvet της Τετάρτης. Αύριο το πρωί στις 7, πρωινό Πέμπτης και πάλι εδώ.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
5: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
4: Εσύ, ειδική αγωγή?
5: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
6: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
5: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
6: Πανεπιστήμιο Philips.
5: Your University, your choice.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το,
18: Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
22: Εννοείται πως και σήμερα θα έχουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αφού σας πω και την καλημέρα μου στο πρωινό της Τετάρτης. Στα μέσα του μήνα επίσης, στην καρδιά του καλοκαιριού, εντωμεταξύ ευτυχώς δεν έχουμε και τον καύσωνα της Ευρώπης, κάτι έχουμε κι εμείς όμως. Ελπίζω να είστε καλά, συντονισμένοι, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχουμε και σήμερα 2 διαγωνισμούς, 12.30 θερινό συνεπανόραμα, 1 και 4 εισιτήρια από C-Jets.

Kings of Leon και You Somebody εδώ στον Velvet. Είναι το πρωινό της Τετάρτης. Στέλνω την καλημέρα μου σε όλους όπου και να βρίσκεστε, έτσι στις δουλειές σας, στο δρόμο, να έχουμε την καλύτερη παρέα θέλω. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και με όλους εσάς που θα μου πείτε λίγο τα νέα σας, θα μου πείτε πώς είστε, πώς πάει η δουλειά μέχρι στιγμής, πώς πάει η μέρα, αν ζεσταίνεστε, αν είστε κάπου δροσερά. Όλα τα λέμε καθημερινά στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Να μου πείτε κιόλας αν έχετε κανονίσει κάτι για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Διάβαζε ένα άρθρο ότι πάρα πολλοί Έλληνες φέτος θα προτιμήσουν υπηρετικούς προορισμούς κάπου έτσι σε βουνό, γιατί είναι και πιο οικονομικά, αλλά προφανώς είναι και ένα εξίσου ωραίο τοπίο με τη θάλασσα. Νομίζω το Πύλαιο είναι πάρα πολύ υψηλά σε προτιμήσεις, γιατί μπορείτε να πάτε σε ένα ορεινό χωριό, αλλά μπορείτε να κατεβείτε και από την άλλη πλευρά να κάνετε και το μπάνιο σας. Λίον Ελ Ρίτσι για τη συνέχεια και hello.

0: είναι You Too. Still haven't found what I'm looking for εδώ στον Velvet. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Νομίζω ένα από τα πράγματα που θα θέλαμε οπωσδήποτε να κάνουμε όταν πάρουμε μια ανάσα από τις δουλειές μας είναι να ξεκουραστούμε. Και δεν εννοώ απαραίτητα να φύγουμε και να κοιμηθούμε κάπου αλλού. Εννοώ να κοιμηθούμε στο σπίτι μας, να κάνουμε καλό ποιοτικό ύπνο. Και η ποιότητα νομίζω ότι θα κοστίσει λιγότερο από όσο νομίζουμε. Γιατί στα Bed and Bath, τα οποία άνοιξαν καινούριο κατάστημα, Ανδριανοπόλεως 6 στην Καλαμαριά, εκεί θα το βρείτε. Αυτή είναι η κύρια πληροφορία. Πρέπει να πάτε εκεί και να δείτε τι ωραία στρώματα, τι ωραία μαξιλάρια, πετσέτες, σεντόνια. Από όλα θα βρείτε. Και μάλιστα, μαξιλάρια από 19 ευρώ, σετ σεντόνια από 29 ευρώ, σετ πετσέτες τριών τεμαχίων από 14 ευρώ και επώνυμα στρώματα από 450 ευρώ. Υπάρχουν εκπτώσεις έως και μισή τιμή, 50% δηλαδή. Οπότε, μία επίσκεψη στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανοπόλεως 6 στην Καλαμαριά. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, επιστρέφω σε λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου.
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής.
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

ωραίο ανεβαστικό τραγούδι από Elton John, ο οποίος είναι στην παρέα μας σήμερα εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Τώρα βλέπω ότι θα ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη, στον Δήμο της Νέας Υόρκης, ένα καινούριο πιλωτικό πρόγραμμα δωρεάν φύλαξης παιδιών. Αυτό θα γίνει αρχικά για μία μέρα, στις 16 Αυγούστου, από τις 4 το μεσημέρι έως και τις 8 το απόγευμα. Βέβαια, είναι λίγος ο αριθμός των παιδιών, είναι 500 παιδιά, τα οποία αφού κάνουν αίτηση οι γονείς τους, θα μπορέσουν να τα αφήσουν σε κάποια δημοτικά κέντρα αναψυχής. Θα υπάρχει ειδικό προσωπικό για να τα απασχολήσει. Ελπίζω να κανονικοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, γιατί βλέπω ότι σήμερα στην πόλη της Νέας Υόρκης ζουν περίπου 2 εκατομμύρια παιδιά. Δηλαδή είναι και περισσότερα τα παιδιά, τα οποία θα είναι και δωρεάν η φύλαξή τους, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορούν όλες οι οικογένειες να τα απεξέλθουν και να έχουν έτσι γονείς και λίγο παραπάνω χρόνο για τους ίδιους.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βραδερφέ.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Δεύτερο 60 λεπτό που θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά, να συνεχίσετε να είστε συντονισμένοι. Είπαμε, ό,τι και να κάνουμε, ο Velvet είναι δίπλα, παρέα. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Τα νέα μας θα τα πούμε και σήμερα στο Viber. Και σε λίγο θα έρθω και με διαγωνισμό ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα.

Υπέροχη ενέργεια τη Τζένιφερ Λόπεζ. Let's get loud εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αρχής Αυγούστου θα ανοίξει και πάλι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αυτός θα είναι ο νέος κύκλος, οπότε μπορούμε να κάνουμε την αίτησή μας. Θα υπάρχουν διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια, εισοδηματικά όρια. Το βάουτσερ θα είναι από 200 έως και 600 ευρώ με τη μορφή της μια ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα δίνουμε στα καταλήμματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το θέμα τώρα είναι να μπούμε να κάνουμε την αίτηση, γιατί εγώ την προηγούμενη φορά δεν μπόρεσα με τίποτα να μπω στο σύστημα. Οπότε λίγο να προβλέψουν, να αναβαθμίσουν και το συγκεκριμένο σύστημα. Λογικά τις πρώτες μέρες θα είναι με το τελευταίο ψηφίο από το αφημί, μετά θα είναι για όλους. Καλή επιτυχία να μας ευχηθώ. Brian Adams αμέσως τώρα, Summer of 69.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Survivor και Burning Heart εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Και αυτή είναι η ώρα που κάνουμε το διαγωνισμό μας για το θερινό συνεπανόραμα. Και σήμερα έχω ένα διπλό εισιτήριο για εσάς. Οπότε θα μπείτε στο Viber του Velvet και θα μου γράψετε τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber 6931-968-968. Στο συνεπανόραμα θα έχετε και πάρκινγκ και μια ειδική κατασκευή για σε περίπτωση βροχής. Δεν τη θέλουμε, εντάξει, αλλά σε περίπτωση θα υπάρχει για να προφυλαχθείτε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Καλή επιτυχία σε όλους. Επιστρέφω σε λίγο με Michael Jackson. I just can't stop loving you.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
4: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
14: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
15: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
14: Joyride.
16: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
15: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
14: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
15: Νέα εποχή Waterland.
14: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
20: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
21: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
20: Καλό.
22: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Αυτή είναι η Kim Wilde. You keep me hanging on εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Σε λιγότερο από μισή ώρα θα ακούσουμε και το σήμα για να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα από τη SeaJets. Εσείς εννοείται επιλέγετε και τον προορισμό του Αιγαίου που επιθυμείτε να ταξιδέψετε. Μπορείτε όμως από το λιμάνι εδώ της Θεσσαλονίκης να φτάσετε κατευθείαν στη Σκιάθο σε 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και στην Αλόνιστο θα είστε σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως θα ταξιδέψετε. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτά παρέχει η SeaJets, οπότε πάνω απ' όλα κερδίζουμε καλοκαίρι γιατί το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε έτσι και να αλλάξουμε παραστάσεις, να πάμε σε ένα πολύ ωραίο νησί. Χρειαζόμαστε και την ξεκούραση. Οπότε περίπου στη 1 και 4 θα ακουστεί το σήμα για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
12: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
15: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Πώς φαντάζομαι τις πιο ονειρεμένες διακοπές? Σε ένα πεντάστερο ριζόρτ με πριβέ πισίνα και ένα σκάφος να κόβω βόλτες στο Αιγαίο. Τώρα θα μου πεις, και πού θα τα βρω όλα αυτά? στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
18: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 1.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 8 Velvet.
1: Θα συνεχίσουμε λοιπόν παρέα στο μεσημέρι της Τετάρτης. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο εννοείται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σας θέλω και εσάς εδώ για να πούμε έτσι τα νέα μας. Όπως είπα και πριν, σε πολύ λίγο θα ακουστεί και το σήμα για να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη SeaJets. Για τη συνέχεια σας έχω Christopher Cross και Ride Like the Wind.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Funk από Mark Ronson και Bruno Mars, 96,8 Velvet. Εννοείται πως είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Πριν λίγο ακούσαμε και το σήμα, οπότε για τα επόμενα 10 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τη λέξη διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Velvet. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή live στο πρωινό Velvet, οπωσδήποτε να είστε συντονισμένοι, γιατί μπορεί να ακούσετε το δικό σας όνομα και να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα από τη CJET. Τώρα είμαστε και στην τελική ευθεία για να μάθουμε και ποια πόλη της Βουλγαρίας θα διοργανώσει τη Eurovision το Μάιο του 27. Ήταν 4 υποψήφιες, τώρα έχουμε 2 επικρατέστερες, είναι το Μπουργκάς και η Σόφια, αν και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει στην πρωτεύουσα, γιατί πρώτη φορά η Βουλγαρία διοργανώνει τη Eurovision, οπότε δικαιωματικά να είναι προς τα εκεί η τελική επιλογή. Θα μάθουμε σε λίγο. You can do magic αμέσως τώρα, America.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Frankie Valli and the Four Seasons. Είναι το Begging εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αν έπαιρνα κάτι σίγουρα από το κατάστημα Bed & Bath θα ήταν το μαξιλάρι House του Cool. Γιατί εγώ θέλω όταν κοιμάμαι το καλοκαίρι κάτι να με δροσίζει και το συγκεκριμένο μαξιλάρι έχει θερμορύθμιση. Οπότε παραμένει δροσερό όλη τη νύχτα, αλλά έχει και αφρομνήμης για να στηρίζει σωστά και τον αφιένα και τους ώμους μας. Εξίσου καλό για να μην ξυπνάμε και πιασμένοι. Βέβαια, αν πάτε στο κατάστημα Bed & Bath θα δείτε εκτός από αυτό το μαξιλάρι, το House του Cool, πάνω από 100 ακόμη τύπους μαξιλαριών. Δεν θα είναι εύκολη επιλογή, αλλά αξίζει τον κόπο και τον χρόνο για να βρείτε ακριβώς ποιο μαξιλάρι ταιριάζει σε εσάς και στον τρόπο που κοιμάστε. Νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανοπόλεως 6 στην Καλαμαριά, σας περιμένει και με εκπτώσεις έως και 50%.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox. 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Μπαίνεις τσουλώντα!
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Waterland. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
19: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
18: νομική,
19: διοίκηση και οικονομία,
18: πληροφορική,
19: ψυχολογία,
18: αγγλική φιλολογία,
19: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
18: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
20: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
19: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
21: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
22: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
21: Έχουν βάλει και καύσιμα.
22: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
23: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αφήνει η Diana Rose upside down λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιος Τσουρνάβας εδώ, πανέτοιμος για να είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 έχουμε την Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς εννοείται τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
2: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
1: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
2: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
11: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
20: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Ακόμα ένα καυτό μεσημέρι. Εδώ θα το περάσουμε όμως απολαμβάνοντας τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5. Θα πάμε παρέα. Έχω και διαγωνισμό. Ελπίζω αυτή τη στιγμή να σας πετυχαίνω έτσι κάπου με δροσιά. Και εδώ είμαστε για να απολαύσουμε Simple Minds, Queen, αλλά και Sting, με τον οποίο ξεκινώ στο Englishman in New York. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Kings of Leon, Sex on Fire, αυτό που έχει πάρει φωτιά πλέον είναι το Μουντιάλ. Είμαστε στα ημιτελικά χτες. Η Ισπανία πραγματικά δεν άφησε περιθώριο στη Γαλλία. Ήταν επιβλητική, κέρδισε με 2-0 και πλέον περιμένει στον τελικό της Κυριακής να μάθει τον αντίπαλό της μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Δύο χώρες που έχουν μεγάλη αντιπαλότητα πάντοτε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Όποτε συναντιόνται, πραγματικά προσφέρουν ιστορικές αναμετρήσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ του Αγγλία-Αργεντινή. Χτες το Ισπανία-Γαλλία σάρωσε σε τηλεθέαση, όπως ήταν φυσιολογικό. Όπως Life is Life, σε λίγο απολύτως καλοκαίρι με Inner Circle και ένα τραγούδι που το έχουμε συνδυάσει έτσι με καλοκαίρι και παραλίες, και σε λίγο Simple Minds και η Olivia Dean από το σήμερα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Live and kicking, έτσι ακριβώς είναι ο Jim Carrey, ο ηγέτης των Simple Minds. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε γενέθλια στα 67 του πλέον, αλλά δεν σταματά. Οι Simple Minds ετοιμάζονται για μια μεγάλη περιοδία που θα τους φέρει στη μακρινή Αυστραλία το 2027. Πάντως ο Jim Carrey, παρότι Σκοτσέζος, έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζει μόνιμα στην Σικελία, στην πανέμορφη πόλη Ταορμίνα, εκεί όπου μάλιστα ο ίδιος έχει και υπό την κατοχή του ένα ξενοδοχείο. Οπότε τα καλοκαίρια του τα περνά εκεί. Συντομότατο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ για να ροκάρουμε με Scorpions. Ακούσουμε και Mary J. Blige στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόραμε.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Οι όμορφες καλοκαιρινές βραδιές δεν περιμένουν το Σαββατοκύριακο για να συμβούν. Κάθε Πέμπτη, όλο τον Ιούλιο, ο μοναδικός Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να μας χαρίσει μια ξεσηκωτική μουσική εμπειρία. live αυθεντικές ελληνικές βραδιές, cocktails, street food και η πιο ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο απόλυτο open air venue της πόλης κάθε Πέμπτη με τον Ηλία Καμπακάκη στην Πιάτσα. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

σας δίνουμε περισσότερα. Like velvet, περισσότερα από όσα θέλετε.

0: I was made for loving you, Kiss και 96,8 Velvet. Υπάρχουν στιγμές που είναι πιο σημαντικές από τις άλλες, γιατί αλλάζουν τα πάντα. Τώρα έφτασε μία από αυτές, γιατί ήρθε το νέο Zeekr 7GT που αλλάζει την αυτοκίνηση. Ένα Grand Tourer νέας γενιάς με 655 χιλιόμετρα αυτονομία, 646 ύπους, 0-100 σε 3,3 δευτερόλεπτα, αρχιτεκτονική 800 βολτ για υπερταχεία φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 13 λεπτά και σκανδιναβικό design, και όλα αυτά σε ασυναγώνηση τιμή από 43.990 ευρώ. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Μουδανιών, Πειλαία. Πάμε σε συντομότατο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ για Aerosmith, Robbie Williams, Santana και πολλούς πολλούς ακόμη.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Εκτόσεις κάνουν όλοι. Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Αρχίζει!
4: Τελεινόητα μου, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες λέοντος οφουτρία.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Καλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: 92,8 Velvet.
1: Στα μέσα της εβδομάδας με πολύ ζέστη και τη μουσική ως αντίδοτο για να φτιάχνει τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5 και σήμερα πηγαίνουμε παρέα. Με Τζακ Σαβορέτη, Έρος, Μηθρόπη, Γούλιαμς. Θα πάμε Ιταλία, θα ακούσουμε το 8 και It's My Life πρώτα. Κρις Νόρμαν, Σούζι Κουάτρο, αυτό είναι το Stumbling In.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

μεγάλο φαν κλαμπ στη χώρα μας, ο Jack Savoretti, What More Can I Do, 26 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στο Λυκαβητό στην Αθήνα ο Jack Savoretti στα πλαίσια της περιοδίας που πραγματοποιεί φέτος με τον τίτλο We Will Always Be The Way We Were. Και τι θα λέγατε τώρα τις επόμενες ημέρες να πάτε σινεμά, να δείτε μια ταινιούλα κατά τα αστέρια στον εκπληκτικό χώρο στο Σινέ Πανόραμα. Έχω μια διπλή πρόσκληση να σας δώσω και θα περιμένω για τα επόμενα 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viper. Γράφετε σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968. Λοιπόν, διπλή πρόσκληση για Σινέ Πανόραμα. Αυτή είναι η Fleetwood Mac, είναι το Little Lies, σε λίγο Aerosmith, Robbie Williams και φεύγουμε και για Ιταλία.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Γκέλγιο Ολυμπιακού Μανσούν, στο περιφερειακό θα συναντήσετε λίγη κίνηση παραπάνω. Εσείς που κατευθύνεστε προς δυτικά, στο ύψος της Πηλαίας και της Τριανδρίας, λίγη υπομονή χρειάζεται εκεί. Στο κέντρο της πόλης καλύτερα τα πράγματα. Σε μια εβδομάδα πάντως που προσφέρεται για shopping therapy, έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις. Και αν αυτή την Κυριακή είστε στην πόλη, τα καταστήματα έχετε το νου σας ότι θα είναι ανοιχτά όπως συμβαίνει πάντα την πρώτη Κυριακή στην εβδομάδα των εκπτώσεων. Συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά, εδώ μας περιμένει αγαπημένη φωνή από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
10: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
11: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
12: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
18: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
19: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
21: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
21: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
22: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Καταπληκτική ήταν η Foreigner στην εμφάνισή του στην Αθήνα 27 Ιουνίου. Κατέβηκε και αρκετός κόσμος από Θεσσαλονίκη και τους είδα. I want to know what love is. Στο 96,8 Velvet, η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το air conditioning care basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Αν θες μεγαλύτερη κάλυψη, Air Conditioning Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care τη Zenith. Σύντομο διάλειμμα, 60 λεπτά ακόμη μπροστά μας για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ. Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. 10, 9, 8, 7, 7.
1: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς απαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε στις 2, πηγαίνουμε μέχρι και τις 5 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Τρέγιο Τσουρνάβα. Εδώ με Sniff and the Tears, Coldplay, Richard Marx, Cher και Joe Cocker είναι τώρα το Unchain My Heart.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Clocks είναι η Coldplay και αναμένουμε να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Chris Martin, τον Coldplay, ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο μεγάλο σοου που θα πραγματοποιηθεί στο ημίχρονο του φετινού τελικού του Μουντιάλ αυτή την Κυριακή. Λοιπόν, εκεί όπου το σοου θα περιλαμβάνει Σακίρα, Μαντόνα, τους BTS από την Νότιο Κορέα και τον Justin Bieber και όλα αυτά υπό την καλλιτεχνική μπαγκέτα λοιπόν του Chris Martin. Θα είναι ένας τελικός ο οποίος σίγουρα θα κάνει πολλά ρεκόρ τηλεθέασης σε ολόκληρο τον πλανήτη. Rosaline, Sniff & The Tears, Lighthouse Family και η Irene Cara τώρα στον Velvet με το What a Feeling.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Sniffing the tears, driver seat. Η κίνηση δεν έχει ιδιαίτερα θέματα από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης. Λίγη παραπάνω στη λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή. Στον περιφερειακό, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, λίγη παραπάνω κινησούλα για όσους κατευθύνεστε προς δυτικά και στο Παπαγεωργίου για όσους πάτε προς ανατολικά. Κατά τα άλλα, σήμερα το βράδυ δεσπόζει ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία-Αργεντινή. Στις 10 το βράδυ, λοιπόν, για όσους θελήσετε να το παρακολουθήσετε και σίγουρα θα είστε πάρα πολύ, αν κρίνω και από τα νούμερα τηλεθέασης, διότι τα μάτς του Μουντιάλ πραγματικά τα βλέπουν εκατομμύρια τηλεθεατές και στη χώρα μας. Σε ένα Μουντιάλ που έχει και φοβερή πληρότητα στα γήπεδα, τα οποία είναι σχεδόν σε όλους αγώνες γεμάτα, πάνω από 7 εκατομμύρια θεατές ως τώρα στα μάτς του Μουντιάλ. Πάμε σε break και επιστρέφω με Phil Collins, αγαπημένο Easy Lover, θα πάμε και Ιταλία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική. Μπάρμπεκιου. Βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
17: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath. Στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
18: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Με καλοκαιρινή διάθεση και Μαντόνα στο Λάις Λαμπονίτα. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και ανέτα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελος σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Λόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και βέβαια συντονίζεστε κάθε μέρα 9 και 4. 1 και 4 το μεσημέρι και 6 και 4 το απόγευμα όταν ακούτε στον αέρα του Velvet το καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber για να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Εγώ είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου σε λίγο μαζί σας έως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Να περάσετε καταπληκτικά σήμερα ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο 2 με 5. Γεια χαρά.
1: Plus. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αρχίζει!
6: Τελεινόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά, πάμε όπου θες.
15: Έχω
16: έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Η ώρα είναι 5. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
23: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
24: Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Μόνο στο 96,8 Velvet θα τα περάσουμε μοναδικά σε αυτό το απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών θα τα ακούσετε μόνο εδώ και ξεκινάμε αμέσως τώρα με Black και το Wonderful Life. Σε λίγο Mariah Carey, αμέσως πιο μετά Simple Minds. Μείνετε εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

Nothing breaks like a heart. Mark Ronson, Miley Cyrus, πάντα στο 96,8. Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 5. Σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Να μου πείτε πώς θα περνάτε σήμερα. Κίνηση είχε στην πόλη. Δεν ξέρω, ακόμη δεν έχουμε φύγει διακοπές οι περισσότεροι, μάλλον. Μάλλον προς Αύγουστο θα πάμε. Τώρα τι να σας πω, ακόμη έχει λίγη κινησούλα. Εκεί προς ανατολικά στον περιφερειακό, τώρα που ερχόμουν, δηλαδή γινόταν ένας χαμούλης. Οπότε υπομονή. Σε λιγάκι πιστεύω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Βαλερία αμέσως τώρα, σε λίγο ερχόμαστε με Michael Jackson. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: Don't stop till you get enough. Michael Jackson στον 96,8 Velvet. Και πώς θα get enough? Μόνο αν κάνεις το δωμάτιο Βόρειο Πόλο όπου βρίσκεσαι το σπίτι, το αυτοκίνητο με τέτοια ζέστη που έχει. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Φυσικά με τη Zenith, η οποία έχει ενισχύσει φέτος το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της πόλης μας με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Συγκεκριμένα με το AC Care Basic εξασφαλίζεται ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού και επίσης αν αναζητάτε ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Οπότε απολαμβάνουμε την δροσιά μας φέτος το καλοκαίρι μόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο?
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι!
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Σ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubini Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπεταντόγρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα. 2310-948-405.
10: Σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Time for change.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: Αντώνιε, ξύπνα.
19: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
18: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
19: Πώς τολμά?
18: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
19: Αυτό είναι πρόκληση.
18: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
19: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Words don't come easy to me όταν πρόκειται για τη CJ. Έτσι, όταν διαβάζω σε πόση ώρα μπορείς να βρεθείς στις Ποράδες πάρα πολύ γρήγορα και απευθείας από Θεσσαλονίκη. Μπορείς να φτάσεις στη Σκιάθο σε 3 ώρες και 10 λεπτά. Μπορείς να φτάσεις στη Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Μπορείς να φτάσεις στην Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Και όλα αυτά μόνο μέσω της CJ με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Ταξιδεύει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, πάρα πολύ καλή άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γενικά, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο να ξέρετε. Και εννοείται ότι μένετε Velvet, γιατί στο δεύτερο μας μέρος στις 6 και 4 ακριβώς θα ακούσετε το σήμα για να μπείτε στο διαγωνισμό. Οπότε καλή επιτυχία από εμένα και τα λέμε στο δεύτερο μας μέρος.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
8: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και
9: νιώστε ασταμάτητη.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στον 96,8 Velvet στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τετάρτης, 15 του Ιουλίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρεούλα. Stars είπα αμέσως τώρα. Nothing gonna stop us now. Σε λιγάκι Ροξέτ. Αμέσως πιο μετά Brian Adams και Tina Turner. Ενώ στις 6 και 4 θα ακούσετε το σήμα. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Από αυτό το τραγούδι, Broken Strings, στο 96,8 Velvet, στα 17 λεπτά μετά από τις 6. Και επειδή αγαπώ αυτό το τραγούδι και γενικά πολλά τραγούδια, αγαπώ τη Στέλλα επίσης, που από χθες προσπαθούμε να βρούμε ένα τραγούδι που μας έχει στείλει. Τι μας έχει στείλει τα lyrics έτσι όπως τα θυμάται. Τι μας έστειλε ηχητικό πιο μετά, το οποίο δεν το άκουσα. Το άκουσαν σήμερα τα παιδιά, η Αναστασία και ο Βασίλης το πρωινό. Και ευτυχώς βρέθηκε το κομμάτι. Στέλλα, μπήκα στη συνομιλία να δω. Όλα εντάξει, όλα καλά. Οπότε μια χαρά τώρα ησύχαζα, γιατί από χθες έχω σπάσει στο κεφάλι μου να βρούμε ποιο είναι. Λοιπόν, το κομμάτι ήταν Brian Ferry Kiss and Tell. Λογικά θα το ακούσατε και το πρωί. Και τώρα αμέσως φύγαμε για το High on Emotion. Σε λίγο ερχόμαστε με Teddy Swims.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: YouTube και το Pride in the Name of Love στο 96,8 Velvet, 33 λεπτά μετά από τις 6, και θα το αφιερώσω στον Θανούλη από τη μαμά του τη Σοφία και από τη φίλη μου τη Στέλλα, που είναι τα κορίτσια και το αγόρι στην Καλλιθέα, και φαντάζομαι ότι τα περνάτε φανταστικά. Καλές βουτιές, να κάνετε μια βουτιά και από εμένα. Εδώ είμαστε εμείς παρεούλα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ επίσης και την Αφροδίτη που μόλις έστειλε μήνυμα την καλησπέρα της. Χαιρετώ και το Στέλιο, και πάντα σας περιμένω στο 6931 968 968. Εδώ είμαστε με τις αφιερώσεις μας, με τα τραγούδια μας, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μάλλον, μέχρι και τις 8 παρεούλα. Σε λίγο Diana Ross και Chain Reaction.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι, είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
12: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
11: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
12: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
13: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
14: Εσύ, τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
15: Να αποζημιώνει άμεσα.
14: Άλλο,
15: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
14: Άλλο,
15: να έχει λογικές τιμές.
14: Άλλο,
15: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
14: Άλλο,
15: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
14: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
16: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιακής Φυσιολογικής εταιρείας.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: John Parr, 96,8 Velvet, στα 55 λεπτά μετά από τις 6. Θέλω μέρες τώρα να πάω κάπου σε ένα νέο προορισμό στη Θεσσαλονίκη, πολυτέλειας, που έχει πλέον τη δική του διεύθυνση. Μιλάω για το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκης, που είναι στη Θέρμη και μας προσκαλεί να ζήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Οπότε μπορείτε να πάτε κι εσείς να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το Premium SUV NX και το αμιγώς ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Θέρμης λοιπόν, θα το βρείτε στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, πάντα στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα πάμε εκεί και θα δούμε φοβερά αυτοκίνητα και θα το περάσουμε μοναδικά.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνή σελήνιδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
20: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τετάρτης 15 του Ιουλίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Μαντώνα για το ξεκίνημά μας με το Holiday. Αυτό χρειαζόμαστε πραγματικά. Θέλουμε πηγόντως διακοπές. Σε λίγο ερχόμαστε με τους Σάμπα και τους Coldplay και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Coldplay και το Paradise, το 96,8 Velvet. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Σήμερα 15 του Ιουλίου γιορτάζουν ο Βλαδίμηρος και η Βλαδιμίρη. Βλαδιμήρα, οκ, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το όνομα. Όντως, Ιουλίτα και Κύρικος, χρόνια σας πολλά. Επίσης, είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων, η οποία έχει σκοπό, λέει, να τονίσει τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους νέους σε παγκόσμιο επίπεδο. Πόσα δηλαδή skills να έχουμε εμείς οι νέοι, δεν ξέρω. Human League, Don't You Want Me, αμέσως τώρα σε λίγο Έρος Ρωματζώτη, αμέσως πιο μετά Empire of the Sun.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το αγαπώ αυτό το τραγούδι από Prince. The most beautiful girl in the world στο 96,8 Velvet σε 39 λεπτά μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ μερικά trick λέει για να τρως πιο υγιεινά χωρίς να το καταλαβαίνεις και πολύ. Το πρώτο τώρα ακούστε να δείτε τι λέει. Πρώτη φορά το ακούω. Κρύβεις λέει τις πολύχρωμες συσκευασίες που σε βάζουν σε πειρασμό. Δηλαδή αν έχεις πατατάκια, σοκολάτες, γλυκάκια, μπισκοτάκια και τέτοια, τα βάζεις λέει σε δοχεία που δεν φαίνονται, δεν είναι διαφανή δηλαδή, να μην φαίνεται τι έχει μέσα και έτσι λέει θα ξεγελάς τον εγκέφαλό σου και δεν θα χρειάζεται να τρως συνέχεια. Okay, τώρα θα μας σταματήσει δηλαδή το δοχείο, το σκέτο, χωρίς να έχει γύρω-γύρω χρωματάκια και σχέδια. Δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω. Το δεύτερο είναι λέει να κάνεις το πιάτο σου πιο όμορφο, που ισχύει αυτό. Όταν είναι λίγο πιο όμορφο, νομίζω ότι χορταίνεις και λίγο με τα μάτια, με το βλέμμα. Και το τρίτο είναι να βάζεις πιο αργή μουσική, λέει, όταν τρως. Άρα, όχι σειρά ή ταινία που βάζουμε εμείς, θα βάζουμε πιο αργή μουσική. Okay, αυτά τα τρία λοιπόν. Αν το δοκιμάσετε, να μου πείτε κι εσείς.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι να φτάρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Αρχίζει.
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική. Μπάρμπεκιου. Βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Never gonna give you up, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε λοιπόν, μέχρι και αυτή τη στιγμή. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Τετάρτη. Πάω τώρα να βγω έξω στη ζέστα. Αύριο τα ξαναλέμε Πέμπτη στις 5 ακριβώς. Ο Μάσιμο ακολουθεί μέχρι και τις 11. Θα τα περάσετε μοναδικά. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα. Τα λέμε αύριο.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Still Standing, Elton John, Don't Speak, No Doubt, Hungry Eyes, Eric Carmen, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Sick and Tired, Αναστέζια, στο βράδυ της Τετάρτης στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία 26 αργότερα το βράδυ από ό,τι βλέπω, ενώ η Πέμπτη θα είναι μία από τα ίδια, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στην Ασημίνα που γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά και μου γράφει Παρασκευή πετάω για Σύρο. Λουκουμάκι σε διαρρό να μας φέρεις, να μας γλυκάνεις. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: They don't care about us, λοιπόν, Michael Jackson στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και τον Phil Collins θα μιλάει στο Mojo Magazine για την εισαγωγή του στο Rock and Roll Hall of Fame που θα γίνει αργότερα φέτος το φθινόπωρο. Και όπως είπε, περιμένουμε ενδιαφέρον το tête-à-tête που θα έχει με τους Oasis στο καθιερωμένο δείπνο με τους νέους εισερχόμενους πριν την τελετή. Και αυτό γιατί ο Noel Gallagher τον έχει χαρακτηρίσει ως αντίχριστο και ζήτησε από τους φαν του να του φέρουν το κεφάλι του σε ασημένια πιατέλα, χωρίς όμως ποτέ να εξηγήσει τους λόγους. Και τον Phil Collins να μην δίνει ιδιαίτερη σημασία από τη μία, από την άλλη όμως, όταν τον δει, θέλει απλά να τον ρωτήσει το γιατί.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αντώνιε, ξύπνα.
19: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
18: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
19: Πώς τολμά?
18: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
19: Αυτό είναι πρόκληση.
18: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
19: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Every time, Freiheit, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, γιατί από ό,τι φαίνεται, άμα είσαι πολύ πλούσιος και δεν ξέρεις τι να κάνεις τα εκατομμύρια που έχεις, ξεκινάς να συλλέγεις από κάρτες Pokémon μέχρι προϊστορικούς δεινόσαυρους. 50 εκατομμύρια δολάρια πλήρωσε ανώνυμος συλλέκτης για έναν T-Rex 70 εκατομμυρίων ετών σε μια δημοπρασία του South Beach, με τους αρχαιολόγους όμως σε ολόκληρο τον κόσμο να εκφράζουν τη λύπη τους, γιατί όλα αυτά τα πολυθώματα έπρεπε να καταλήγουν σε μουσεία για να τα βλέπουν οι άνθρωποι και να τα μελετούν οι επιστήμονες και όχι να εξαφανίσονται σε κάποια ιδιωτική συλλογή απλά και μόνο επειδή κάποιος

0: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκι.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
7: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Black Velvet, Alana Miles, Soup Soup Song, Sir, Got My Mind Set on You, George Harrison. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Grenade, Bruno Mars είναι αγαπημένο και το άκουσες φυσικά στον 96,8 Velvet και τη Madonna τώρα να γράφει ιστορία με το Confessions Part 2 που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου και επίσημα πλέον βρίσκεται στο νούμερο 1 του Billboard 100 με την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Είναι το 10ο άλμπουμ της Madonna που έγινε νούμερο 1 ταυτόχρονα σε USA και Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας την επιτυχία των Beatles. Και άμα ενδιαφέρεσαι, υπάρχει και μια ταινία μικρού μήκους που έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival φέτος με οπτικοποιημένα 6 από τα tracks του άλμπουμ.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Vinyl I Touch Myself από τον Νοέμβριο του 1990 και φανταστείτε τι είχε γίνει τότε όταν είχε βγει το συγκεκριμένο τραγούδι με τον συγκεκριμένο στίχο I Touch Myself κλπ. Μετά έβγαλε και βανδύ. Το τι κάνω μόνο μου στο σαλόνι μου. Okay, και φτάσαμε στο 2026, κάπως έτσι. Συνεχίσουμε λοιπόν στον 96,8 Velvet, το οποίο σε στέλνει στις καλύτερες διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Okay. Και φυσικά σας δίνουμε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Μόλις ακούσατε λοιπόν το teaser καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνετε Viber Message στο 6931968968 γράφοντας διακοπές και όνομα τεπώνυμο και περιμένετε πλέον την Παρασκευή για να μάθετε από το πρωινό του Velvet άμα είστε τελικά ο τυχερός εβδομάδας. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις το βάρδολο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
16: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
15: Γιατί?
16: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
15: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Panic Monday, Bangles, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet. Ευτυχώς δεν είναι Manic ούτε Monday, αλλά είναι Τετάρτη, πράγμα που σημαίνει Πέμπτη Παρασκευή και το weekend βρίσκεται once again μπροστά στα πόδια μας. Καύσωνας έρχεται, λένε, όχι τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, περισσότερο βέβαια κεντρικά και ανατολικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα πάμε στην παραλία να βρίξουμε τα πόδια μας, να φάμε τα παγωτά μας και γενικότερα να δροσιστούμε. Για την ώρα συνεχίσουμε με Joe Cocker και Let the Healing Begin. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

θρυλική δεκαετία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει,
1: ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

θρυλική δεκαετία στο 96,8 Velvet. I love the 80s στο 96,8 Velvet.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες, την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
5: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
6: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί,

0: oldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.